0: κατά να μιλάω με έναν καμπάνα Jamie Spindless. Ήταν η λιμπουκούρη μη κατά να τα Jamie Spindless ρεκινά την που ανάρωνα Derry Store. Πα αδερόν καί να χάχω είναι ρεκινά να ρον να ικαί.
1: Ήταν να χάχω να γέρον τα γεν μέτρες τάπο, μέτρες τίνκου, storage boxes έτενε με που ειντήτα, ο τέσι που ειντήτα, ο γέινε πέ αραχάχω η πουκία να σημεί να ρον τε baby walker, baby play nets, baby cots, baby clothing, ο τε storage packets έτενε με που ειντήτα. Ο υποκοιμία και μέμετε να νομίν τα χάχαρου αικατενέτε, ο τε που σπόρο, γέινε πέ αραπόρο νέτε, αραπόρο νε που σπόρο, κάου υποκοιν τε που σπόρο και σόκα shoes, ο κάου νε πύρι και τε choking shoes.
0: Ο σεξιγά η άνεμε γέινε πέ κάου υποκοιά να σημεί, ο υπον υποκοιμήν καμή μάνε. Τα γέν πέν τα χάχαρου υποκοιά αυτέι, τε να enjoy strum sets, kids school packs και τα γέν υπέχειν τέιρε υποκοιά να σημεί, καμία είναι και αμέμετε να νομίν τε πέκει, αταυρό είναι πέγκαι τα γέν ladies pack. Ο καμή αίνει ακι άρα είναι μέμετε να νομίν τε σαλόν, ο τε lava lava ladies, άρα κονε πέγκαι να νομί πέιρα, ο νικα πού να πω και νιπούει ανάπε, αϊκά αμόν τε πού ρόι. Και είναι πεπάστηκα η πουκία τέ, η πουκία να σημείτα, η ανεπάστηκα, ο λάπονταν μαϊ σύρικη. Σα και σιγά η ανεμένη κοτά και με χανόν ένα hardware, να ρουν ανακούπα, αλούμινιμ, ετετεπί με γόγο, ετετεπί με ισούα. Security wire, τα ιαν chicken fence, sand pack, με γε είναι πε ανα toilet pole, POS. Ο βαϊπούνιν καμί, αρκε χαμκάχαια, τέ σιπό και απορόι και μη fridge, γε είναι πε να νονι πέι να μη καμπάνα, J-Mix Pentless. Αμή η καμπάνα J-Mix Pentless, εκείνα και κοντάρανα Dairy Store, αρι ετή η μάγα να υπέσω, νουαχάν με πέσω markets, αουάι ένα main store, ντο κόστου έι κασκονί. J-Mix Pentless, πόντα μου καμπάνα ετή με το ανανό να νικάνε κατορώνε παίκο ενδιάν με γαμ, όν να γάνε κοτε πού έραν είναι πού ρόι. Χαμ να δικαιρόι ρίγι, μέιρον αμή η καμπάνα J-Mix Pentless.